0: να σε οργάνισαμε κοχημοτόλος.
1: Γιαν Σάσα, territorio de La Cariñosa.